Ντύχα κάτσι νένα και τσατσέ ο τρανί, νεκούνι, γουέτα τύχτα ο κουτί, χέα και χένα κοτέγα. Ιόνε κουέπε τσάλε, η σι τεν είχε κακουά κέτα. Η τερα χωνέν όσο τρομπέγα, τζενέλ, η μέλη χρήτη. Η σι κουτί τόσεν την τσατσέ κουέ, για κοιντά, ιόνε warbler, κρέστιν κουρίτη, κουέπε τσακούτε. I yakinta gozgal yaketa lekiti. Kwa tinle i imili leso bi kuiga desene gozo beta tehpa. Gozo dariti no diye bena goga be desi xo be kere lekiti. Lai tatu kihti lekani. I gozo ditere si i lai desendare e gozo i... η T-shirt κολλά, η γέσσα τέσσερι, τα ουατά, η purse κανένα και άλλα, κανένα καλά και άλλα και τι. Εν τα τίτε, η αμήτε είναι και, για κίντα κανένα η γουάτι, κουέμπατσα γουάτι, γουάτι, γουάτι, αδούλα. Είσαι 867-872-1111, Κουσί, κουλά, τίχτερε, κουτί, γασί, τίχτσο, σόμπακ, έκουτί, ζενσί, τίχτερε, άραβα, κουσό, μελανί, ζόλι, κουρίτι, χίριτι, λέει, τίχτσο, σόμπακ, έντι, NWT, Chamber of Commerce, η κουτί, κουσό, κουίντε. Ζόλι, λέει, κουλά, κατί, τίχτερε, σι, τούτα, κουγασί, αιούνε, η τάνη, η σόμπα, χέ, τούτε, σόμπα, τούτα κόγα, σόμπα, λατσατάγα, σόμπα, κίνταλε, ιουόκο και τέτοιλε και τί. Τίτε, Mackenzie Valley Highway, κόσο, Arctic Economic Security Corridor και τί. Κόσο, Tulsan Hydro, κόλα, ή κόλα, κόσο, κόλα, σί, αιούνε, ή σόν, αλάτα σόν, κούσιον τέχατι, ή κανή ιουόκο και τέγα, τέλεν σου χατι. Ή σί, κα, ή καλά και τα, όντα, τίτε, Ιντάει κύλιου κανή κύριου κουίκη, τι λέει καλπιε και άλλα καλτά κύτη. Ιντάει εσύ, η άρωγα σύ, κα τίχτερα σύ, εσύ τίχτερα σύ, τιούτα κόγα σύ αιούνε, λαϊτά κόνε κούλε κύτη, όνε αιούνε, νέγι άλλα καλτά κανή κόλα, κανή κόλα κούσί, κόλα, εσύ σύρι, λαϊτά σύ, χρεώτ, εσύ νίγουε χατή. Because a teacher is a unit, a jolly leg like a teacher, see to ta, a me a unit, a light eye, a see a unit, he goes on the neck and light a kindy see. Serena's of the hill, a kuta kitty, sompa. A the head neso, a sick a la kataga. The yeah, young projects canic a la kataga. And that teacher is see, Danny, the neck, her a light eye, e canic or go hit, e sompa, go hit a kunta gal, because I like the glue. Τίτερε σι, αιούνε, η ασί, τα η projects κίτι, η ασί, και αλλά και τα ήγα, η τα χαρακό τέγα χακίτι. Κοτσο τίτερε κουτί, θε σι, τίτερε σι, έτσι ο σόμπακ εγώ αιώνε, τένε και εγώ κονκουίλε, η νοπολίνα κέτελε, η σι, τένα